Έλανε, όσο ξεταράζει. Πόσο ξεταράζει. Πόσο ξεταράζει. Πόσο ξεταράζει.